Φιλήκαμε ένα νένο γιώρο που δεν μου δείξε. Τζονίγο γιούλα. Τζονίγο γιούλα. Τζονίγο γιούλα. Τζονίγο γιούλα.